εκεί που βασίλεμ του σεφτιάνεται γερβάνια πόδι πλούτενε. Κοιτάν την τέτρα μαφύλας και το κόμμα του σεγίνε. Και τα γερβάνια τερίμα τα ήρε και τσιουμένα ναι. Ποιάν καρδασιάν στα παχωριάν, ντουτουλίν και παχωριάν. Λέμε βέε και στορβάλας, παιδό το χτες η χειράσμη. Τα ορφάλα χουλιανέρων, τι μας τράβας.